το σε σάνι, τι γνή, το σε τι ουσία σαμού, τι ονισάνια τάμπι, τι ον σου τλάμπι τάουτε μία. Το σε σάνι, τι γνή, το σε τι σαμού, τι ονισάνια τάμπι, τι ον σου τλάμπι τάουτε μία. Το σε σάνι, τι γνή, το σε τι σαμού, τι ονισάνια τάμπι, τι ον σου τλάμπι τάουτε μία. Το σε σάνι, τι γνή, το σε τι σαμού, τι ονισάνια τάμπι, τι ον σου τλάμπι τάουτε μία. Το σε σάνι, τι γνή, το σε τι ουσία σαμού, τι ονισάνια τάμπι, τι ον σου τλάμπι τάουτε μία. Το σε σάνι, τι γνή. On Sanya, on City, some movie, the on should lobby, Tao Sanya, take a new shirt lobby, take a Sanya, on Ganis Block, Sanya, take a knee, to City, some muscles, the just a Sanya, the on should lobby, Tao to me, to Sanya, take a knee, to City, some muscles, the on Sanya, Tabby, the on should lobby, Tao to me.

0: Ακούτε Radio Student. Σας ευχόμαστε γάμα το σήμα και εικόνα που τα σπάει.
1: Hey, ho, احنا بنات القدس بنرفع الراسي.